αρκετέ μόνο. Μια μαύρη γάτα συνήθισε να κάθεται στο μαξιλάρι τη βεράντα μου.